0: ομάδα θα ενδεχόταν πώ θα τον αγκαθάρισε το κεφάλι, το τυπλιαδά. Δηλαδή, θα ήταν που είναι η Ειρήνη, θα ήταν που πήγαινε ακόμα, πάτη το τι είναι η παγωλάση για την γλώσσα. Σε το βατάκι, τα λέω, πήρε στην πάρα, να δει τι τον έπαιρνε τα παπαπί. Θα δει τι πάει, να δει τον έπαιρνε τα παπαπί. Λίγορον, αγούρι του σίγουρα να το πει, θα δει το κεφάλι, το τυπλιαδά. Να δει σε ρε πάτη, αν δεν είναι με πριν του πρώτη, αν βαθεί το. Το σύμβολο το ιδανί, το σύμβολο το ιδανί, το τυπλιαδά, δηλαδή. Θα ήταν που γνωρίζει, μήνυμα θα το κρίνει,
1: Δεν είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα, είναι η πατρίδα,